Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίικα. Για λέγε.
1: Sleep φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως είναι baby doll.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: A nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί κοιτάξτε.
1: A nice party! Γιώργιτσα! Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: A nice party! Προς Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει δεν το κάνουμε θέμα!
1: Παράταμε,
0: κούκλα! Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ήταν ένα γατάκι στην άκρη μιας λίμνης και ήθελε να περάσει απέναντι, αλλά δεν ήθελε να βραχεί. Ξαφνικά βλέπει ένα πουλί και λέει: «Σε παρακαλώ, καλό μου πουλί, πάρε με μαζί σου πετώντας την αντίπερα όχθη για να μην βραχώ», λέει το γατί στο πουλί. «Όχι», λέει το πουλί, «όχι, όχι, όχι». Το γατί επιμένει: «Σε παρακαλώ, καλό μου πουλί, πάρε με μαζί σου στην αντίπερη όχθη, δεν θέλω να βραχώ, σε παρακαλώ, καλό μου πουλί».
2: Το πουλί: «Όχι».
1: Το γατί καταλαβαίνει ότι το πουλί δεν θα την πάρει, κάνει μία έτσι και γίνεται λούτσα, γίνεται μουσχεμα στη λίμνη. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, Μαρία μου?
3: Ποιο είναι? Να μην παρακαλάς ποτέ, πέσε κατευθείαν μες στη λίμνη.
1: Όχι.
3: Για πες.
1: Αν το πουλί είναι σκληρό, το γατί είναι υγρό.
3: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σε μόνο μία συχνότητα.
1: 9048. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς μπορείτε να κάνετε μια γυναίκα με δύο απλές κινήσεις να έχει νεύρα, τα νεύρα της να γίνουν κρόσια? Δεν κοιτάει ήδη με ένα ύφος.
2: Αρχίζουν να είναι κρόσια. Γιατί δεν θες να κάνεις μια γυναίκα να έχει νεύρα?
1: Ακόμα δεν το έπαρε πουλάκι μου.
2: Γιατί? Γιατί δηλαδή θέλεις να την προκαλέσεις να έχει νεύρα? Μα δεν καταλαβαίνω αρχικώς γιατί να το πεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έχω νεύρα. Ωραία, έρχομαι εγώ στη δουλειά μου. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Και εσύ σκέφτεσαι δύο πράγματα να πεις για να με κάνεις να έχω νεύρα. Άντε και πάει ο Χριστιανός στη δουλειά του.
1: Ρε πουλάκι μου, δεν το είπα ακόμα. Περίμενε. Έχεις νεύρα και ακόμα δεν το είπα.
2: Γιώργο, είναι βασική ερώτηση. Γιατί θες να μου προκαλέσεις νεύρα? Γιατί δεν περνάμε τέλεια?
1: Γιατί έχει πολύ ησυχία.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και ναι. Ε, ναι. Μην το πω πολύ δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: χέρι. Θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

νόμισες λάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα χωριό εκεί έξω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στην Τρίπολη. Τι γίνεται σε αυτό το χωριό, τι γινότανε σε αυτό το χωριό.
2: Τι γινότανε.
1: Που θα θέλουν να πάνε όλοι οι άντρες. Το ονομάζουν το αμαρτωλό χωριό.
2: Δεν έχει ούτε μία γυναίκα.
1: Και γιατί είναι αμαρτωλό.
2: Μπορεί να την είδανε αρχαίοι.
1: Το αμαρτωλό χωριό της Ελλάδας, όπου οι άντρες ζούνε.
2: Ναι.
1: Μαζί με την σύζυγό τους,
2: ναι,
1: αλλά και την ερωμένη.
2: Ποιο είναι αυτό? Όνομα του χωριού, να πάρουμε έναν κάτοικο τηλέφωνο. Τώρα θα
1: δείξουμε. Να βρούμε έναν κάτοικο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χωριό, χώρα Αρκαδίας ονομάζεται. Γορτινίας για την ακρίβεια. Γράψε. Σε αυτό το χωριό οι άντρες επιτρέπεται να έχουν και τη σύζυγό τους, αλλά και την ερωμένη τους.
2: Δεν μου αρέσει αυτό το χωριό.
1: Δεν είπα για εσένα, είπα για εμάς.
2: Πολύ πρόβλημα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, μαζί είναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα με μία.
2: Φαντάσου λίγο δύο. Γιώργο μου, εσύ άμα το κάνεις αυτό στο δικό σου σπίτι, πώς θα το είχες στο μυαλό σου?
1: Τέλεια. Θα το είχα καταπληκτικά. Και να σου πω και κάτι. Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
2: Δεν υπήρχε conflict, μαλώματα μεταξύ γυναίκας και ερωμένη.
1: Όχι, ίσα που θα κάνεις κόμμα με την ερωμένη και θα σκίζατε τον άντρα δύο φορές. Αυτό δεν συμφέρει εμάς, βέβαια. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Για να δεις πόσο ωραίο είναι και ότι στο μυαλό σας κολλάτε σε διάφορα πράγματα ταμπού.
2: Ταμπού!
1: Ταμπού, αγάπη μου. Ταμπού.
2: Σπάζω τώρα το κεφάλι.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέψω ότι θα έχεις βοήθεια στο σπίτι. Δεν θα κάνεις όλα μόνη σου, δεν θα γκρίνιαζες όλη την ώρα.
2: Καλά, θα μου πάρεις να με βοηθάει.
1: Την έφερα. Έφερα να σε βοηθήσει στις δουλειές που δεν κάνεις εσύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM. 104,8.

Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ένας κυνηγός που λέτε γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγόνα με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάδο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα μου βγήκανε σκάγια. Ωρε γαμό το λέει. Θα ξέχασε η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμό το. Δεν πειράζει, υπομονή παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο σα τσούζει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο να σου κι άλλο ο γιο. Εκεί που κατουρούσα μου βγήκανε σκάγια. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω η μάνα σου. Ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούζει λίγο κάνα δύο μέρε, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλο ο γιο. Ρε πατέρα! Ναι, ξέρω γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσε βγήκαν σκάγια. Όχι ρε πατέρα, καμία σχέση ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πείτε, πριν αποκαλυφθεί το Everest, ποιο ήταν το πιο ψηλό βουνό στον κόσμο? Για να δούμε.
2: Ο Όλυμπος.
3: Όχι.
2: Γιατί οι Έλληνες τα ανακαλύψανε όλα.
3: Όχι.
2: Ποιο ήτανε?
3: Το Everest. Απλά δεν το είχαν ανακαλύψει ακόμα.
2: Με ενοχλείτε όλοι σας. Πάμε.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεωργία, εσύ είσαι?
2: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μανούσο Μανουσάκη και είμαι κάτοικος ψαχνών. Και έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις, Γεωργία μου. Δουλεύεις εκεί στα ψαχνά, σωστά?
2: Τι ακριβώς θέλετε πρωί-πρωί?
1: Ναι, θέλω, επειδή έμαθα ότι έχεις ένα πάρα πολύ καλό φίλο και δουλεύετε και μαζί. Το Μιχάλη θέλω βασικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα ήθελα αν γίνεται, επειδή έμαθα ότι είστε πολύ φίλοι, αν μπορείς να μου τον γνωρίσεις, αν μπορείς να πεις ένα καλό λόγο, αν μπορώ να βρεθώ μαζί σου για ένα καφέ, να σου πω λίγο το πρόβλημά μου. Τον βλέπω κάθε μέρα εκεί που... Σου είπα ρε Γιώργο, δεν μπορώ να κάνω.
3: Μα Μανούσο Μανουσάκη σε λένε, δηλαδή γεια σε με ρε φίλε. Πες Μαρία, πες ένα όνομα. Πώς σας λένε, Μανούσο Μανουσάκη.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

0: σου.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
3: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
2: Έλα.
4: Μηδέν. Τέσσερα.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Και είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket,

0: Ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ψέματα.
1: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Το 31%, 3 στους 10 παιδιά, είπε ότι αυτή είναι η πιο εκνευριστική ηλεκτρική συσκευή όταν χαλάσει.
3: Έχω μία στο μυαλό μου.
2: Για
3: που...
2: πες.
3: Ρε παιδί μου, αν σου χαλάσει την ώρα που το χρησιμοποιείς, τα νεύρα σου κρόσια. Εκνευρίζεσαι τα μάλα. Δεν μπορείς ρε παιδί μου, σου σηκώνει την τριχακάγκελο ένα πράγμα.
2: Γιατί έχεις βάλει την ώρα που χρησιμοποιείς?
3: Γιατί μπορεί να είναι οδονητής και να χαλάσει πάνω στην πράξη.
2: Ποιος οδονητής ρε Γιώργο, δηλαδή ήμαρτον πια. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Δεν κατάλαβα αμέσως τι εννοούσες.
3: Ναι, ρε Κατερίνα, δεν σε εκνευρίζει αν κόψει.
2: Σε παρακαλώ,
4: και δεν το έχω δοκιμάσει, βέβαια, αλλά θα ρω πως ναι.
3: Ούτε εγώ, αλλά θεωρώ ότι αφού είναι στην ένταση και αυτό σταματήσει, θα μπει στο νεύρα μου.
2: Καλά, κάποιος να τον κλείσει.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσε τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Κατάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: γιατί.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν πεταρίζει το μάτι σου, δεν λένε ότι κάποιον θα δεις.
2: Ναι.
1: Και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που λέμε, ρε παιδί μου. Σε τρώει το χέρι σου, λεφτά θα πάρεις ή λεφτά θα δώσεις.
2: Όταν μας τρώει το χέρι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν μας τρώει το χέρι, θα πάρουμε λεφτά.
1: Έτσι λένε. Όταν σε τρώει το αυτί σου, δεν λένε κάτι, θα ακούσεις.
2: Αλήθεια, κάθε βράδυ που με τρώει το αυτί μου.
1: Δεν τα έχεις ακούσει αυτά.
2: Όχι.
1: Όταν σε τρώει ο κόλος σου, δεν λένε ξύλο θα φας.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό έχεις ακούσει.
2: Όχι.
1: Τότε τι να σε ρωτήσω το τελευταίο που έχω γράψει.
2: Ποιο?
1: Όταν σε τρώνε τα χείλια σου, τι είναι?
2: Τα?
1: Τα χείλια σου, όταν σε τρώνε τα χείλια σου. Τι...
2: δεν μπορώ, θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να παραιτηθώ, αλήθεια σας
1: το. Το άλλο τελειώνει σε ίδια.
2: Έτσι ακούσα, σταμάτα.
1: Όχι σε ίδια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
13: Άρα ξεκινάμε.
12: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
13: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
14: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Σαφάρι στον οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις,

0: ξέρει.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλενάδες και συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, άσε φιλενάδα, ο άτιμος μου δάγκωσε τα χείλια και τώρα τσούζουνε, ρε αγάπη μου. Και τι ρε αγάπη μου, του λέει η άλλη, δεν μπορείς να φας. Όχι καλέ, να περπατήσω.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καφές, cocktails, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
10: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.
14: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο.
2: Σκέψου ένα αεροπλάνο.
3: Ναι, το σκέφτομαι.
2: Πετάει, ρε παιδί μου. Και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
3: Ναι.
2: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
3: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
2: Θαύουν τους επιζώντες.
3: Έλα,
0: ρε Γιώργο, ρε, παιδιά. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
1: Ακαδημίες ΑΓΕΚ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Καλοκαίρι. Σοκ FM. 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Καλύτερη.
1: Γιατί έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ξυπνάς ρε παιδί μου να πας για δουλειά.
2: Σωστά.
1: Και θες ρε παιδί μου μία μέρα να έχεις μια ήρεμη όμορφη ημέρα. Να μην ευριάσεις.
2: Δεν γίνεται.
1: Να μην αγχωθείς. Να είσαι άνετος. Να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Μην πας.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Αλυμπινίση!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες.
3: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες.
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση.
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
9: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένα ζευγάρι στην παραλία και έχει κάνει τον μπανάκι του κτλ. Ξαφνικά, επειδή ήταν η παραλία γυμνιστών, ο άντρας όπως βγαίνει από το νερό, πάει μία σφίγγα, παιδιά. Κτσάω και το τσιμπάει το τσουσιόνι. Ωρε φίλε, διπλώνεται στη μέση ο τύπος. Ω, Χριστέ μου, είμαι αλλεργικό στι σφίγγε. Τρέχει η γυναίκα του να τον βοηθήσει και τι να δει. Τι να δει, Μαρία μου, είχε γίνει να με το συμπάθει. Είχε πριστεί, είχε γίνει να σαν του κεφίρι ένα πράγμα. Και φεύγουν άρων για το γιατρό. Ο τύπος πονάει, υποφέρει, αλλά έχει σηκωθεί, είναι σε στήση και είναι. Μήπως είναι.
2: Γιώργο.
1: Έλα, αγάπη μου, πάμε στο γιατρό, πάμε στο γιατρό. Τρέχουν παιδιά, ντύνονται, πάνε στο γιατρό. Του λέει γιατρέ, γιατρέ, ο άντρας μου, πονάει, υποφέρει, γιατρέ, πονάει, υποφέρει. Τον τζίμπησε μια μέλισσα και έχει πριστεί το μόριό του, έχει γίνει να και πονάει πολύ. Τον κοιτάει ο γιατρός, έχει πάντα σοκ. Η γυναίκα φωνάζει, γιατρέ μου, σας παρακαλώ, γιατρέ μου. Πάρτε του τον πόνο και αφήστε του το πρίξιμο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πάνη, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Είμαι η Μαρία.
2: Ποιο Μαρία?
1: Δεν με ξέρεις. Είχα έρθει την προηγούμενη εβδομάδα με κάτι πελάτες που ήρθαν από την Αθήνα και σε είδα, Φάνη. Μου κόβεται η ανάσα. Κάθε στιγμή που σε σκέφτομαι, Φάνη, τρελαίνομαι, με τρελαίνεις, Φάνη. Φάνη, δεν αντέχω. Θέλω τον πενιντάρι. Αχ, τον φουσκωτώ. Εσένα θέλω, Φάνη. Φάνη, με έχει τρελάνει, Φάνη. Φάνη, ναι, να σου πω κάτι. Θέλω να γνωριστούμε, ρε Φάνη. Θέλω το αλουμίνιο να το απλώσεις επάνω μου, Φάνη.
2: Αχ, πες μου κι άλλα. Φτιάξε με.
1: Φάνη, καίγομαι και λιώνω σαν το αλουμίνιο στους 50 βαθμούς Κελσίου.
2: Φτιάξε με.
1: Φάνη, δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρώτησα εκεί τα παιδιά που σε έβλεπα να απλώνεις το αλουμίνιο, να το αλήφεις με το λάδι και κάπως λίγο... Και κάπως ένιωσα να τραντάζεται το μέσα μου.
3: Το έχεις πάει για ηλιοθεραπεία το αλουμίνιο.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
11: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβοίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Το έχει πριν το ζητήσει.
13: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
14: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
15: Welcome to paradise.
9: beachbar.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbar.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα να το ζήσεις.
16: Για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
15: Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
20: Το πιο απολαυστικό.

0: Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένα σύρο. Σοκ FM.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
4: Πες μου τι θέλεις.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: εσείς.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένας πατέρας που λέτε πάει να αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Μπάρμπι. Ο πολίτης λέει: ποια Μπάρμπι θέλετε, κύριε μου, ποια Μπάρμπι θέλετε. Τι εννοείτε, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείτε. Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Μπάρμπι μπαλαρίνα 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Μπάρμπι τραγουδίστρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι χορεύτρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι νεράιδα 19 ευρώ. Και έχουμε και την Μπάρμπι τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι λέει, φίλε, λέει ο πατέρας. Τι λέει, ρε φίλε. Γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19. Α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κέν, το σκάφος του Κέν, το μυρολογιστή του Κέν. Τρία οικόπεδα του Κέν. Α, και τον κολλητό του φίλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
7: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Μαρία,
10: τι είπες?
9: Πόλη,
10: τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Ε,
10: άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Βλέπουμε και οι δύο το ίδιο όνειρο.
3: Ναι.
2: Κλείστα μάτια. Είμαστε σε μία έρημο χαμένοι και οι δύο. Βρίσκουμε ξαφνικά μπροστά μας ένα μπουκάλι νερό και ένα μπουκάλι κοκακόλα. Τι διαλέγεις?
3: Στην έρημο είμαστε, ε.
2: Ναι, στην έρημο.
3: Το νερό.
2: Το νερό. Οπότε εγώ παίρνω το μπουκάλι με το αναψυκτικό. Και προχωράμε με στην έρημο. Σέστη, μας έχει βαρύσει το κεφάλι. Μπα! Στάζουμε, υδρώνουμε. Και βρίσκουμε ξαφνικά μπροστά μας μία καμήλα και ένα άλογο. Τι διαλέγεις?
3: Το άλογο.
2: Το άλογο. Οπότε εγώ παίρνω την καμήλα.
3: Την καμήλα.
2: Και προχωράμε. Τα άλογα και η καμήλα ταυτίσανε, ρε παιδί μου. Και κατεβαίνουμε, πάνε αυτά και προχωράμε. Προχωράμε, έχουμε αφυδατωθεί, έχουμε στεγνώσει, δεν υπάρχει τίποτα. Και ξαφνικά μπροστά μας, Μαρία, βλέπουμε μια όαση. Νερά, καταράκτες, δροσιά, σκιά. Και μια τεράστια σκηνή που έπρεπε να περάσουμε από εκεί. Και την ώρα πάμε να μπούμε μέσα σε αυτή την νέα και στη σκηνή, να σου ένα πορτιέρι τεράστιο. Μια ντουλάπα, ρε παιδί μου, μπροστά. Και λέει, όπα. Για να σας αφήσω να μπείτε μέσα, πρέπει ο ένας να μου κάνει στο ματικό και ο άλλος να μου κάτσει.
3: Όχι, φεύγω.
2: Τι διαλέγει?
3: Πεθαίνω. Να πεθάνω. Να λαιμοκτονήσω. Να σαπίζουν τα κοκαλάκια μου. Τίποτα.
2: Τι διαλέγεις, Μαρία?
3: Το δεύτερο.
2: Να του κάτσεις. Ωραία. Οπότε εγώ προτιμώ να ξυπνήσω. Εντάξει, οκ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευεία.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου, συγχαρητήρια!
2: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα

0: ξέρει.
1: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Shock FM 104,8. Ακού και κολύμπα.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Άντε, πες.
1: Ξέρεις τι διαφορά έχει η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
2: Η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
1: Ναι, ξέρεις τι διαφορά μεταξύ κουρτίνας του μπάνιου και χαρτί τουαλέτας?
2: Όχι.
1: Ώστε εσύ ήσουν, ε.
2: Ποιος? Τι?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.
1: Είσαι

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε? Καλοκαίρι.
0: Σοκ FM.
1: Σοκ FM. 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
6: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
7: Πολιτικά ευβίας.
8: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
9: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
10: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
9: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Για το πάρτι
7: του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
2: Οι
1: απαντήσεις των γυναικών.
2: Παλιά μου τέχνη να σε
1: ποικίλες, ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά. Τι έχετε να πείτε? Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
2: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
1: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
2: Α, έχει απαντήσει.
1: Ναι, στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
2: Okay.
1: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
2: Έλα, βρε Γιώργο μου, και αυτή αχόρταγη.
1: Λίγο μεγαλύτερο στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
2: Πόσο είναι 18?
1: Είναι τα μαμ. Τόσο με το συμπάθειο. Λοιπόν. Στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά είπαν οι γυναίκες. Wow! Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
2: Λοιπόν,
1: στα 25. Στα 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολικό, υπερβολική πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κηλικείου πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτήκατε εσείς.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης. Στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teendiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο teendiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πες μου στα αγγλικά. Θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
2: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
1: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά. Θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πώς είναι.
2: I want a cheap book key.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα να το ζήσεις.
10: Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
8: Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
10: Κάτι ξέρει.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Δεν υπάρχει.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Θεός
2: έπλασε την Εύα και τον Αδάμ.
1: Πρώτα έπλασε τον.
2: Τον Αδάμ.
1: Έτσι ο Θεός υποσχέθηκε στους άντρες πως θα βρίσκουν πρόθυμες, υπάκουες, όχι γκρινιάρες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης.
2: Βλακία θα καταλήξει.
1: Μετά ο Θεός έκανε τη γη στρογγυλή.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty. Το Tunes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
5: Μαρία, τι είπες?
6: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
6: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Ειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

συχνότητα. 1, 0, 4, 8. Εσύ

Καλοκαιρινή μουσική. Καλοκαιρινή διάθεση. Καλοκαιρινός Shock FM. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
8: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35 005.
10: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, ο κύριος Βασίλης. Συγγνώμη, ο κύριος Αντώνης. Κύριε Αντώνη, μου να ρωτήσω κάτι, γιατί ο Βασίλης είναι ένας άλλος βοθρατζής από την άλλη την περιοχή που μου δώσανε, αλλά εγώ με εσάς ήθελα να μιλήσω.
1: Ναι, πείτε μου, καλημέρα.
2: Να ρωτήσω, έχετε φαταούλα?
1: Τα πάντα, όλα, βέβαια.
2: Ωραία, έχει γεμίσει.
1: Ρουφάμε από παντού.
2: Τι ρουφάτε?
1: Τα πάντα.
2: Έχει γεμίσει τουαλέτα της λεκάνη. Έχει φτάσει το κακάκι μέχρι πάνω. Δεν ξέρω τι έχει ρίξει ο άντρας μου μέσα. Και έχει φτάσει. Πραγματικά βρωμάει πολυκατοικία, κύριε Αντώνη μου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να έρθετε να μου το ρουφήξετε?
1: Τώρα.
2: Τι ώρα μπορείτε? Κύριε
1: Αντώνη. Καλημέρα για εσά.
2: Ναι. Μα μισό λεπτό.
3: Μα κύριε Αντώνη μου, ελάτε να το ρουφήξετε.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ?
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης. Στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ, όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
6: Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες
3: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
8: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα που λέτε, παιδιά, ο Μητροπάνος. Και εκεί που κόβει βόλτες, πάει σε ένα περίπτερο και λέει: γεια σας, θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Α, λέει ο περιπτεράς, δεν έχουμε λιποζάν. Καλά, λέει ο Μητροπάνος και φεύγει. Περπατάει. Βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Ένα μπουκαλάκι νερό θα ήθελα και ένα λιποζάν. Δεν έχουμε λιποζάν, λέει ο περιπτεράς. Α, συγγνώμη, δεν πειράζει. Και φεύγει. Περπατάει. Να σου λίγο πιο κάτω, να βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Λιποζάν, γιατί, λέει ο περιπτεράς.
3: Τα χείλη μου ξέρα και δίψαζομαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
5: Κι αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβοίας. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις,

0: αυτές βραδιές.
1: Κάτι ξέρει.
2: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
3: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
2: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευούλα. Α, κάτσε να το πω σωστά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και παραμονή του 15 Αυγούστου και καταλαβαίνετε τώρα όλα αυτά τα ωραία.
2: Να ξέρω μια πορεία.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα Θεοδωρακόπουλε.
2: Καλησπέρα, Ελένη Φουρλή. Λοιπόν, να ξέρω να δεις είχα μια πορεία.
0: Έλα.
2: Το έχεις παρατηρήσει ότι στη Χαλκίδα αυξήθηκε η κίνηση?
0: Εσύ τώρα με κοροϊδεύεις.
2: Δεν υπάρχει.
0: Θα αναφερθώ πάλι σε αυτό αμέσως τώρα, ευθύς αμέσως, διότι σήμερα ξύπνησα πολύ νωρίς για κάποιο λόγο.
2: Α, τι ώρα δηλαδή?
0: Ξύπνησα 6.30, 7 παρά. Α. Και 7 και 4 είχα φύγει από το σπίτι.
2: Ωραία.
0: Πες μου τώρα εσύ, πώς είναι δυνατόν να είμαι 7.30 ώρα στο κέντρο και να μην βρίσκω να παρκάρω τόσο πρωί που τα μαγαζιά είναι κλειστά? Που οι περισσότεροι έχουν φύγει. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει.
2: Έχουμε φύγει.
0: Οι περισσότεροι έχουν φύγει για 15 Αύγουστο. Πού. Θα σου πω εγώ τι έχουν κάνει.
2: Τι?
0: Έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά του στις θέσεις και έχουν φύγει με άλλο μέσο. Το λέω εγώ.
2: Α, έχουν φύγει με λεωφορεία.
0: Για να τα βρουν πίσω στις θέσεις του όταν θα έρθουν.
2: Ή έχουν φύγει Χαλκιδέα και έχουν έρθει πολλοί τουρίστες.
0: Παιδιά, δεν εξηγείται. Πραγματικά, χωρίς πλάκα, από τη μία να είμαστε καλά να έχουμε έτσι μπόλικο τουρισμό στην πόλη.
2: Βεβαίως.
0: Βρήκαμε και τις μέρες, αλλά να μην το σχολιάσουμε πάλι. Όπως τα χθεσινά. Αλλά από την άλλη, και εμείς εδώ πέρα οι ντόπιοι να μην βρούμε να παρκάρουμε ούτε καν, ρε παιδί μου, 14 Αυγούστου. Το βάλα στο πάρκινγκ δηλαδή.
2: Σοπαρε. Εγώ με χανάκι, εντάξει, δεν το παίρνω.
0: Ναι. Απίστευτο, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο κέντρο.
2: Χαμός.
0: Λοιπόν, εσείς τι κάνετε, πώς είστε, εσείς παρκάρετε εύκολα? Για πείτε, ρε παιδιά, έχετε φύγει, έχετε μείνει? Και αν έχετε μείνει, γιατί μείνατε και δεν φύγατε?
2: Μπράβο.
0: Να μας τα πείτε όλα σήμερα, να μας τα πείτε. Είναι η Παρασκευούλα. Θα περάσουμε τέλεια εδώ στα σοκαπογεύματα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 697-800-1048.

0: Shock FM 104,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή αύριο είναι τα πάντα κλειστά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει από σήμερα να κάνουμε τα ψώνια μας, να γεμίσουμε το ψυγείο μας, γιατί αύριο θα τρέχουμε τελευταία στιγμή και δεν θα φτάνουμε. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, με τα καλύτερα, τις καλύτερες προσφορές, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κάθε μέρα, υπέροχες επίσης καθημερινές προσφορές. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, για ποιότητα και οικονομία, Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Εντάξει, παιδιά μου, καλά.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Ρόμπι Γουίλιαμς, αποκάλυψε τη διάγνωσή του με αυτισμό.
1: Α, ναι, το διάβασα.
0: Παιδιά, απίστευτο. Και τι έχουν πάθει διάσημοι και κάνουν όλα αποκαλύψεις.
1: Αυτός το αποκάλυψε.
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Νόμιζα το γράψαν άλλοι.
0: Όχι, πρώτη φορά αποκαλύπτει, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω σε ποιος πάει και τους παίρνει συνεντεύξεις και τους τα βγάζουν. Μία ο Μπρατ Πιτ, μία ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Αποκάλυψε, λέει, για πρώτη φορά τη διάγνωσή του με αυτισμό. Έχω άλοθη, λέει, για τις παραξενιές μου. Γι' αυτό είμαι, λέει, τόσο παράξενος.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, για εσένα που ψάχνεις πανηγύρι από χθες και λύσαξες.
1: Ναι,
0: 15 Αύγουστο στα Χανιά. Σούπερ. Τα πανηγύρια, λέει, και τα έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά. Γίνονται εκεί κάτι πανηγύρια στα Χανιά.
1: Βρέμε, δουλεύεις. Αφού είχα πάει το 23 εγώ.
0: Έγινε
1: χαμός. Σε δύο πανηγύρια είχαμε πάει.
0: 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Είχε κάτσει, δηλαδή, ήταν τέλειο. Πέσανε μεταξύ και.
0: Ναι, παιδιά. Α, οι μπαλοφιές. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εγώ λίγο τα φοβάμαι αυτά, αλλά εντάξει. Σαν Φρανσίσκο, άνθρωπο, οι δύο ρομπότ έχουν ξεκινήσει και καθαρίζουν σπίτια με $30 την ώρα.
1: Α, ορίστε, εσύ δεν έψαχνες.
0: Εγώ δεν έψαχνα μία κοπέλα να με βοηθάει στο σπίτι. Τώρα πού να τρέξω στο Σαν Φρανσίσκο. Άσε που τα φοβάμαι και τα ρομπότ, εγώ εσύ.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω το ρομπότ. Άσε $30, δηλαδή περίπου 30 ευρώ την ώρα.
1: Ελένη, αυτό.
0: Πολλά αγαπούμε, κλέβει.
1: Έλα, μια χαρά είναι, σου λέω.
0: Θα εμπιστευτώ εγώ το ρομπότ να σιδερώσει το πανάκριβο ρούχο μου. Και καλά, πανάκριβο τώρα, έτσι.
1: Ελένη, αυτό να το πετάξω.
0: Γυρίζεις, λέει.

0: λεφτά μου.
1: Αυτό. Μελτέμια στο Αιγαίο, φτάνουν τα 9 μποφόρ με τεμποδίων, τα εκτοπλοϊκά δρομολόγια, απαγορευτικό, Σεραφίνα και Λαύριο. Παιδιά, μεγάλη προσοχή και γενικά είναι γκαντεμιά τώρα αυτό. Να έχει κλείσει τώρα εισιτήρια να φύγει με πλοίο για νησάκι.
0: Ό,τι χειρότερο. Αν και διάβασα, κάπου διάβασα ότι τα ξανανοίξανε. Ή κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Είναι αυτό ένα λόγο εδώ που τα λέμε για να μην περάσει καλά στι διακοπέ.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Εγώ σου είπα που θα πάω.
1: Πού?
0: Α, εγώ θα φύγω αύριο.
1: Α, πού θα πας πάλι.
0: Α, δεν το πας.
1: Ναι,
0: φεύγω, θα πάω μάλλον Γιάννενα.
1: Θα πας Γιάννενα.
0: Ωραία, δεν είναι.
1: Καλά, δεν βαριέσαι. Καλά, θα μας πεις, αλλά δεν βαριέσαι να πας Γιάννενα.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Καλά, τον κόλο σου, παιδί μου, κάτσε μια φορά στο σπίτι σου.
0: Τι δεν θα κάνω μωρή γενική, να κάνω στο σπίτι πάλι.
1: Όχι, πια, τι είναι αυτό, καλή. Δεν τον προλαβαίνουμε, καλέ. 697-800-1048, θέλω να μας πείτε σήμερα, έτσι από νωρί που ξεκινήσαμε εδώ στα αρκοπογεύματα, έναν λόγο για να μην περάσετε καλά στις διακοπές.
0: Ωραία.
1: Έτσι από τώρα, από νωρί. Στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: Θα σου πω όταν γυρίσω.
1: 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα.

0: Φεύγουμε για Queen Vanilla, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13. Ένας υπέροχος καλοκαιρινός προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για τον καφέ σου, μέσα στη μέρα για το παγωτό σου και τη βάφλα σου, και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στη Χαλκίδα μας.
1: Και πριν φύγω τέλος πάντων και φτιάξω πράγματα, θα πάω σήμερα το βράδυ στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και παγωμένες μπύρες. Να ξέρεις τις μπύρες παγωμένες, αγαπώ, να ξέρεις.
0: Και εγώ τις αγαπώ.
1: Άστο. Είναι τα αγαπημένα μου σχόλια.
0: Και μ' αρέσει, συγγνώμη, σε διακόπτω, και μ' αρέσουν και αυτές που δεν έχουν και αλκοόλ. Δηλαδή, εντάξει, πίνεις μια-δυο και άμα θέλεις να είσαι και καλά μετά να μην ξεπεράσεις και το όριο.
1: Ναι.
0: Πίνεις και καμία μετά και χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Γιατί ωραίες είναι και αυτές, κάνε μου τη χάρη.
1: Αυτές οι άνευ.
0: Οι άνευ.
1: Ναι.
0: Άσε μας από εκεί.
1: Ένας λόγος να μην πω μαζί σου.
0: Οι γυναίκες με καταλαβαίνουν. Πάμε σχολαρχείο να πιούμε και άνευ και ό,τι να πιούμε.
1: Μπράβο, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Και έχει και ωραίο κρασί.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Ανδρέα μου, καλησπέρα και πολλά πολλά φιλιά. Η Ιωάννινα, και σε σένα απευθύνεται ο Ανδρέας και λέει: Η Ιωάννινα, Ανδρέα, είναι ωραία. Να πας και στο λιμανάκι.
1: Ναι, ρε, εγώ θα πάω Γιάννα. Δεν πάω Ιωάννα. Τι που είναι αυτό, διπλά. Νομίζω η Άννα είχα πάει πρόπερση.
0: Δεν μπορεί να τα λέει αλήθεια αυτά. Πρέπει να μας τρολάρει. Δεν μπορεί.
1: Αυτό που είναι η χωριό είναι.
0: Ιωάννινα είναι τα Γιάννενα, τελείωνε. Μην νευριάζεις τώρα.
1: Α, έχει δύο ονόματα. Κάτσε, εσύ λέω μια φορά έχω παιδό, ξέρα.
0: Λοιπόν, άκου τι λέει ο Ανδρέας τώρα. Κάτω στο Μόλο, λέει, είναι ένα μαγαζί που έχει πίτα λουκάνικο και πίτα με γεμιστό μπιφτέκι μαζί με τη ροκαυτερή. Αυτό του έμεινε από τα Ιωάννινα, του Φίλτα, του Ανδρέα. Του έμειναν τα πίτα και η ροκαυτερή.
1: Κοίταξε, εμένα αυτό που με νοιάζει να έχει πανηγύρια. Αν έχει πανηγύρια, εγώ δεν έχω θέμα.
0: Θα πάθεις, λέει, μεγάλη πλάκα. Έτσι λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Καλησπέρα, Βασίλη μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Συνήθως λέει δεν ακούει ζωντανές εκπομπές, τη δικιά μας μόνο ακούει.
1: Α, μπράβο, ορίστε.
0: Τι ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα, πας για διακοπές με μια παρέα και μετά από δύο μέρες αρρωσταίνουν. Πω! Είναι αυτή την ερώτηση που σας έκανα.
1: Χειρότερο!
0: Πείτε μας ένα λόγο για να σας χαλάσουν οι διακοπές. Άκου τώρα τι είπε ο Άλεξ, παιδιά.
1: Ανατρίχιασαι.
0: Κι εγώ. Πας, λέει, για διακοπές, κανονίζεις με παρέα και μετά από δύο μέρες αρρωσταίνουν. Χάλι μαύρο.
1: Έχουν COVID, λέει. Κορονοϊό, τι λες εσύ.
0: Να μην πληρωθούμε εγκαίρως, λέει η Δήμητρα. Τι εννοεί.
1: Να μην εξπληρωθεί.
0: Να μην εξπληρωθεί εκεί. Να περιμένεις χρήματα, να πας εκεί στην τράπεζα στο νησί και να είναι ο λογαριασμός άδειος, φαντάζεσαι.
1: Πω, δάνειο.
0: Να βρέχει την ημέρα που θα πάμε, λέει η Λένα. Γενικά, αέρας, βροχές κτλ. Επειδή μου έχει τύχει σε διακοπές.
1: Ναι,
0: και αυτό χάλι μαύρο είναι. Να χαλάσει το αυτοκίνητο.
1: Πώς λες του δρόμου.
0: Παιδιά.
1: Ρεσί, πήγα προχθές Καλαμάτα και έβλεπα συνέχεια σταματημένα αμάξια που είχαν χαλάσει.
0: Προχθές πήγε Καλαμάτα, αύριο θα πάει Γιάννενα, το γύρο της Ελλάδας κάνεις, αγάπη. Αυτό το καλοκαίρι.
1: Αφού ήταν Γιάννη πανάκριβο, εγώ φταίω.
0: Λοιπόν,
1: βρήκαμε 130 ευρώ.
0: 130 ευρώ το βράδυ, ε.
1: Όχι, ρε, και τις τρεις.
0: Α, νόμιζα σε νησί βρήκες 130, γι' αυτό δεν πήγες.
1: Α, όχι.
0: Και τις τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις 130 ευρώ στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Απαπα!
1: Τι πολλά είναι.
0: Καλέ τσάμπα!
1: Αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό. Εντάξει, έπρεπε να καταλάβουμε ότι κρύβεται και από πίσω και μια τσιπιά, κάτι κρύβεται.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, παιδιά, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber. Έναν λόγο θέλουμε, ή αν σας έχει τύχει κάτι, να το μοιραστείτε μαζί μας σε προηγούμενες διακοπές σας ή και σε φετινές, αν έχετε προλάβει να πάτε. 697-800-1048. Αυτό που θέλουμε σήμερα στο Viber είναι να μας πείτε το λόγο που μπορούν να καταστραφούν οι διακοπές.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ελένη, σε έχεις?
4: Έχω και Ελένη.
3: Ποια?
4: Και Ελένη.
3: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό.
4: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
3: Όχι. Τι Μενεγάκη λες?
4: Και τι Μενεγάκη έχω.
3: Και ποια άλλη λέει, ρε παιδιά, Ελένη?
4: Όχι, ρε, που λέει παροιμία, ρε, γελάω για την παροιμία.
3: Ποια παροιμία?
4: Που λέει, την ξέρεις την Ελένη?
3: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια, τι, τι.
4: Άστο ρε Μαρία, πρωί-πρωί, αρχαίο πράγμα.
3: Εγώ είμαι αρχαίο ή αυτό?
4: Όχι,
3: που ρε,
4: αυτό είναι... που λέω εγώ είναι αρχαίο, το ξέρουν και οι πέτρες. Παιδιά, σας παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί
3: και
4: όλοι.
3: Είναι η μία,
4: όλοι. Είναι. Μία είναι η Ελένη.
3: Ποια είναι η
4: Ελένη? Μία είναι
3: η αυτοκράτηρα.
5: Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Ελένη?
3: Είναι η Ελένη.
5: Του άντρα η σηκωμένη.
4: Τώρα νομίζετε καταλάβει η Μαρία ποιανού είναι η σηκωμένη τώρα.
3: Γιατί είναι όμως?
5: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
4: Ούτε εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
1: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
5: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Καλώς τον και ας άργησε.
8: Καλησπέρα από Κλέρα.
7: Άργησες 5 λεπτάκια πάλι. Είτε η πάλι κίνηση φταίει. Φταίει πάλι κίνηση.
8: Και φταίει και η κίνηση. Φταίνε και τα, πώς το λένε, τα έργα.
7: Με τα έργα πανάθεμα
8: το... Ήναξη...
7: Αφού ξέρεις ότι γίνονται και έργα, γιατί πας από τον ίδιο δρόμο?
8: Αυτό το έχω σαν, πώς το λένε, σαν δικαιολογία.
7: Α, το έχεις σαν δικαιολογία,
8: ναι.
7: Την αργοπορία.
8: Τι έγινε και απέστη τα κάνεις αύριο, τι έχεις κανονίσει?
7: Δεν έχω κανονίσει τίποτα, αύριο γιορτάζει η μανούλα μου.
8: Α, να την χαίρεσαι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιορτάζει η κόρη μου.
8: Α, να την χαίρεσαι, α, θα έρθω. Τι ώρα?
7: Καταρχάς η κόρη μου δεν είναι εδώ.
8: Α, ωραία.
7: Η μανούλα μου είναι. Έλα, ωραία, έλα στη μανούλα μα θες.
8: Δεν είναι παιδί μου, θα έρθω έτσι να το κάνουμε λίγο πιο επίσημο.
7: Αλίμονο. Εσύ τι έχεις κανονίσει για αύριο, 15 Αύγουστο?
8: Εσύ το πιστεύεις, δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Τίποτα και εσύ μόνο
8: είναι
7: αφούλησε.
8: Η πρώτη χρονιά που δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Η πρώτη χρονιά?
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Κοίτα να δεις.
8: Άστα, τέλος πάντων.
7: Για πες μας τώρα τον καιρό και θα ανοίξουμε τον πόνο σου αργότερα.
8: Μπράβο, ναι, θα βγω μετά να πιω. Έτσι. Λοιπόν, στην Χαλκίδα που λέει σήμερα Παρασκευή έχει κυκλοφάνεια και γύρω στους 28 βαθμούς. Με περίπου με 30. 28 με 30 βαθμούς. δεν ξέρω και καλά ελληνικά γι' αυτό.
7: Για συνέχισε να δούμε από χθες. Δεν το πάει καλά. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι είναι σε mood διακοπών, έτσι.
8: Ναι, ναι, ναι. Προσοχή όμως, λέει, στην πολύ δυνατούς βορτιάδες στην Εύβοια. Μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι 8 μποφόρ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ναι, αυτά.
7: 8-9 μποφόρ και στο Αιγαίο γίνεται χαμός. Λοιπόν, σου έχω πρόταση να πάω στο τουρ, στα πολιτικά. Ορίστε. Και αύριο και την Κυριακή. Να περάσει τέλεια. Τα Σαββατοκύριακα στο τουρ, στα πολιτικά Ευβία έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Τουρ στα πολιτικά Ευβία και καλοκαιρινές όμορφες βραδιές όπως πρέπει. Stay salty!

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Εν τω μεταξύ, όσο ζούμε, μαθαίνω. Όσο ζω, μαθαίνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Αρκουδότρυπα λέει τώρα, άκου να δει. Σάλο λέει με την ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα.
1: Πω, πάστα.
0: Γιατί ακύρωσαν, λέει, την προβολή τη ταινία σε χωριό. Συγγνώμη, Αρκουδότρυπα δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με αρκούδες.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση.
0: Το είχα ξανακούσει χθες προχθές. Κάπου έπεσε το μάτι μου και έλεγαν και την ταινία Αρκουδότρυπα κτλ.
1: Α, γιατί μην ασκάσω, ε.
0: Αλλά είχα την αίσθηση το ότι έχει να κάνει με αρκούδες. Με τι έχει να κάνει.
1: Όχι, ρε, έχει να κάνει με δύο κοπέλες, ρε.
0: Με γυναίκες.
1: Όχι, δεν είναι αυτή η τρύπα που λες. Καταλαβες.
0: Έχει να κάνει με γυναίκες η Αρκουδότρυπα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Καλά, δεν ξέρεις την Αρκουδότρυπα.
0: Όχι.
1: Έλα, ρε.
0: Α, συγγνώμη, την ακύρωσαν δηλαδή γιατί είναι ακατάλληλη.
1: Ναι, και καλά. Βλακίες τώρα. Τέλος πάντων. Τέλος. Θύμησε μου να ξαπάσω στο ποιο χωριό ήταν.
0: Δεν ξέρω, κάπου στον Τύρναβο. Πού ήταν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Σάλλος λέει ναι, με την Αρκουδότρυπα. Για πες, ξέρουμε το story αυτής της ταινίας.
1: Θα σου το πω τώρα. Μεταξύ μου να πάω ανάμεσα στην Αρκουδότρυπα και στην Οδύσσια. Και τώρα έβγαινε. Κατάλαβε.
0: Ρε παιδί μου, η Αρκουδότρυπα κερδίζει μόνο και μόνο το όνομα. Έτσι είναι αλήθεια.
1: Με κέρδισε ο Νόλαν. Άσε μας τώρα.
0: Αρκουδότρυπα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: πάμε να πούμε το story.
1: Λοιπόν, ακροδίστε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Είναι δύο φίλες, ρε παιδί μου. Η Ανέτα και η Αργυρό. Είναι δύο φίλες, λέει.
0: Ναι.
1: Που ζουν, λέει, σε ένα ορεινό χωριό, λέει, το Τρικάλον.
0: Το Τρικάλον.
1: Ναι. Όταν η πρώτη, λέει, αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος, λέει, και σχεδιάζει, λέει, να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Η Αργυρό όμως, λέει, θα κάνει τα πάντα, λέει, και να την κρατήσει κοντά τη.
0: Α, θα κάνει τα πάντα.
1: Κατάλαβε το τι έγινε. Ήταν, μπήκε στο ζευγάρι ανάμεσα.
0: Μπα, μπήκε τρίτη μέσα στη σχέση.
1: Ναι.
0: Α, μα δεν είναι δικό της το παιδί πάντως.
1: Άντερ, κορυδεύεις.
0: Έχω μπερδευτεί.
1: Να σε μάτσω.

0: έκανα εγώ.
1: Και ποιο είναι το απαραίτητο έτσι? Ρούχο δεν το λες, αξεσουάρ δεν το λες. Το απόλυτο απαραίτητο θα το πω του καλοκαιριού είναι το μαγιό, ρε παιδιά.
2: Ενέρεση.
1: Αν θέλετε καινούριο μαγιό ή απλά θέλετε ένα δεύτερο για τις διακοπές σας, περάστε από το Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά μαγιό από επώνυμες εταιρείες, ποιοτικά, με ανεξίτηλα χρώματα και επιλογές για όλη την οικογένεια. Και δεν ξεχνάμε, βασικό, ότι οι εκτόσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος Αυγούστου, οπότε τώρα είναι η στιγμή να το εκμεταλλευτείτε. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα.
2: Και επειδή θα φάμε πάρα πολλά κρέατα αυτές τις μέρες, θα πάμε στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, πόλη Συγχονδρική Λιανική, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας. Εκεί θα πάμε να πάρουμε και τούρτες και γλυκά και θέλω και αυτή τη γρανίτα πάλι.
1: Και παγωτά.
2: Και παγωτά.
1: Και ό,τι θέλετε θα βρείτε, γίνεται χαμός. Καλησπέρα στη Βασιλική, καλησπέρα στη Μαρία. Μαράκι μας, πολύχρονη για αύριο. Και πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στην Αντριάννα, στη Μέρη, χρόνια πολλά και σε σένα, στην Αγγελική. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο Viber 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Και σε λίγο θα ασχοληθώ με τα τρία ζώδια.
2: Τρία.
1: Τα οποία είναι, λέει, πολύ παρεξηγημένα. Είναι καλές ψυχές κατά βάθος.
2: Ρε, εσύ πες με τι είμαι εγώ.
1: Αλλά τα έχουν παρεξηγήσει, ρε παιδιά. Τα τρία πιο παρεξηγημένα ζώδια σε λίγο.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της Βασιλόπιτας από το σεξ?
5: Δεν έχω ιδέα.
4: Στο πρώτο, εύχεσαι να σου πέσει.
5: Ναι.
4: Ενώ στο δεύτερο το αντίθετο.
5: Δεν κατάλαβα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Κι αυτό παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
12: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
13: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
14: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22 28 0 25000.
15: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση
0: ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αηδονάκια, σκάλα οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
16: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
17: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσει. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και ποια είναι τα τρία πιο παρεξηγημένα ζώδια? Τους έχουν, λέει, ταράξει στην ταμπέλα. Τα ζώδια με τις περισσότερες ταμπέλες. Του μυστικοπαθή, του αυτούνου,
1: του
0: διπρόσωπου, του περίεργου, του ενός, του άλλου. Αλλά στην ουσία είναι τα καλύτερα παιδιά. Είναι ψυχούλες αυτά τα τρία ζώδια. Και μην κοιτάς, με κοιτάς έτσι, δεν είμαι ούτε εγώ.
1: Ούτε εσύ είσαι, ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ είσαι.
1: Α, εντάξει, γιατί εγώ είμαι παρεξηγημένος. Ο κρυός είναι παρεξηγημένος πάρα πολύ.
0: Καλά, και τα ψάρια είναι παρεξηγημένα, αλλά φαντάζομαι υπάρχουν πιο παρεξηγημένα από εμάς.
1: Επέστατε.
0: Τα πιο παρεξηγημένα ζώδια τα στείνουν στον τοίχο. Εκεί να σας βγάλω τώρα, ξέρεις το λάδι. Τα στείνουν στον τοίχο, τα παρεξηγούν δίδυμοι.
1: Έχεις
0: κανένα δίδυμο τώρα, σου έρχεται στο μυαλό κανένας δίδυμος?
1: Έχω, αλλά δεν μιλάμε.
0: Γι' αυτό, άρα δεν είναι παρεξηγημένος.
1: Ναι, εντάξει, μένει μακριά, δεν μένει το χαλκίδα.
0: Σκορπιοί.
1: Ναι.
0: Παρεξηγημένοι και οι σκορπιοί και οι εγώκεροι, που συχνά, λέει, χαρακτηρίζονται ως ψυχροί, απόμακροι, υπερβολικά σοβαροί κτλ. Αυτά είναι τα τρία ζώδια, παιδιά, με τις περισσότερες ταμπέλες, τα πιο παρεξηγημένα ζώδια, δίδυμοι, σκορπιοί και εγώκεροι.
1: Κοίταξε, θα σου πω τώρα για το δίδυμο, που εγώ, ρε παιδί μου, έχω ένα γνωστό.
0: Πες.
1: Αλλά δεν μιλάμε πλέον.
0: Ναι.
1: Τίποτα, είναι λίγο περίεργος.
0: Είναι περίεργη.
1: Ναι, ρε, σκέψη δεν έχει, ούτε θέλει να κάνει μια σοβαρή σχέση και δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να κάνει σχέση.
1: Τίποτα. Άστο.
0: Δηλαδή τι έχει και είναι περίεργος?
1: Δεν ξέρω, ρε. Την άλλη φορά είχε τσακωθεί με μια κοπέλα, λέει, γιατί δεν του μαγείρεψε. Τώρα πρέπει να τα λέω αυτά.
0: Όχι, ρε, σταμάτα κι εσύ. Τέλειο, ναι. Λες για τη γυναίκα σου, για την πεθέρα σου, τώρα έχει πιάσει και τους φίλους, γι' αυτό δεν σου μιλάει κανένας.
1: Τι να σου πω, γιατί τσακωθήκανε.
0: Καλησπέρα στο Στάθη. Πολλά φιλιά στη Σκόπελο. Στάθη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου στο Viber. Ό,τι θέλετε, 697-800-1048.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Κομματάρα.
1: Και ήταν πριν περίπου 30 χρόνια, από ό,τι βγήκε αυτό, το 1998. Όταν ένα αγόρι πανέμορφο, ο Πάνος
0: και
1: ο Κιάμος και ταλαντούχο αγόρι, έβγαλε αυτό το τραγούδι και από τότε.
0: Ναι, ξέρετε, αυτά τα παλιά του Κιάμου μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, φοβερός. Πω, από τι μας θυμίσατε τώρα, τι ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Βαθύ. Φιλάκια πολλά, Δημητρούλα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου στο Viber. Εσύ δεν σε ρώτησα, το ξέχασα.
0: Ναι, για να μην ενευριαστεί. Για χθες, ε.
1: Για χθες.
0: Ναι, που δεν ήρθε ο άλλος. Πάλι.
1: Πάλι.
0: Ναι, πάλι πιστόλι.
1: Αλλά τουλάχιστον δεν πλήρωσε πίτσες τώρα κι αυτά.
0: Όχι, ρε, πας καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Ούτε
1: πάλι
0: καν.
1: Πιστόλι, ε.
0: Ναι, κάτσε να έρθει και παραγγείλουμε μετά.
1: Α, εσύ μήπως δεν βρίσκει το σπίτι.
0: Όχι, ρε, αφού του στείλα πινέζα.
1: Του στείλα πινέζα.
0: Έτσι δεν λέγεται.
1: Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό.
0: Κάτσε τον πάρει τηλέφωνο τώρα,
1: λοιπόν, α, θα τον πάρει.
0: Θα τον πάρω,
1: εγώ στη θέση σου δεν θα έπαιρνα πάλι, αλλά να σου πω κάτι. Να μην είσαι ήρεμο.
0: Όχι, όχι.
1: Σου βάζω λόγια τώρα.
0: Με τσαμπουκά, κάτσε, περίμενε.
1: Πρέπει με τσαμπουκά.
0: Ναι, δεν παλεύεται άλλο.
1: Για πάμε.
0: Έλα, τι έγινε. Α, τι έγινε πάλι. Πε ένα καλησπέρα, ρε.
2: Καλησπέρα, λέει εδώ.
0: Ναι, ωραία. Γιατί δεν ήρθε πάλι χθε.
2: Γιατί
0: δεν ήρθε χθε, δεν είχαμε πει θα έρθει σπίτι μου.
2: Καθυστέρησα. Με κράτησε η μάνα μου. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα κλασικά.
0: Ποια μάνα σου, ρε! Αφού η μάνα σου στο χωριό!
2: Ναι, αλλά με κρατάει τόσο καλά. Πήρα το αυτοκίνητο, χάνα το αυτοκίνητο. Πήγα στο χωριό να το φτιάξω.
0: Τι ψεύτης είναι αυτός, ρε!
2: Καμία. Αυτό δεν παλεύεται, παλεύεται.
1: Ψεφταράς, είσαι ψεφταράς.
0: Ρε ψεύτη, γιατί μου λες ψέματα. Δεν σου στείλα πινέζα.
2: Ναι, αλλά εντάξει, ήτανε.
0: Ναι, ήταν ψέματα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Δεύτερη φορά με στείνεις. Ντροπή σου. Δεν σου κάνω, λέω.
2: Δεν είναι, αλλά να σε εξηγήσω. Δεν παλεύετε, δηλαδή δεν μπορώ. Εδώ 8 η ώρα πάει το ρολόι και καθόμουν να δω με τη μάνα μου.
0: Ναι. Ποια μάνα σου.
2: Τι ποια μάνα. Τη δική μου μάνα.
0: Ναι. Πω, μπλέξαμε και μάνες τώρα.
2: Τι άλλο θα πούμε. Για πες μου.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξανακανονίζω μαζί σου. Δεν ξανακανονίζω μαζί σου.
2: Εγώ.
0: Ναι, δεν γουστάρω.
2: Είσαι ενευρεσμένος πολύ.
0: Ναι, τα έχω πάρει.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Μη σε πετύχω έξω.
2: Έχεις πάρει. Ναι.
0: Άντε.
2: Τι θα μου βάλεις. Άντε. Τι θα γίνει.
0: Τι
2: θα μου.
0: Ρε, άκου σου λέω.
1: Έχεις δει τον Αντρέα. Νευριασμένο τον έχεις δει τον Αντρέα, μου φαίνεται. Άντε.
2: Δεν μπορώ να πω. Λίγο.
0: Ναι, λίγες πράγματα. Καλά, μη σε πετύχω έξω.
2: Γιατί τόσο γρήγορα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Έλα, αγάλματα μετά.
2: Έλα, αλλά μετά λοιπόν.
0: Ωραία, αγάλματα 9 η ώρα.
2: Άντε,
0: έλεγε.
2: Μετά.
0: Έλεγε.
2: Άντε.
1: Εντάξει, δεν σε πιστεύω. Το ότι έχει δικαιολογία. Ότι ήταν με τη μάνα του, μετά χαλάει το αυτοκίνητο, θα τρελαθώ.
0: Τι ψεύτης είναι αυτός,
1: δε. Εσύ που τον βρήκες αυτόν.
0: Δεν ξανακανονίζω.
1: Παιδιά, πραγματικά, καντάδα, απών, έτσι για να συνέλθουμε λίγο.

0: Και κρατάω στα χέρια μου τον τεράστιο κατάλογο από το σχολαρχείο.
1: Και δεν ξέρεις τι να πάρεις.
0: Τεράστιος κατάλογος και δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Πραγματικά, γιατί είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Και όσοι έχουμε ξομείνει εδώ, θα περάσουμε τουλάχιστον καλά, θα φάμε καλά και θα περάσουμε υπέροχα με την παρέα μας.
1: Ναι.
0: Από τα κρύα ορεκτικά, τι θέλεις, τζατζίκι, τυροκαυτερή ή φέτα?
1: Δεν τρώω αυτά.
0: Ούτε το τζατζίκι τρως, βρε ανώμαλε.
1: Όχι, ρε.
0: Ξέρεις εγώ.
1: Τρώει γυναίκα και δεν μπορεί να τη φιλήσουμε.
0: Πω, πω, δεν ξέρεις να τρως, ρε εσύ, Αντρέα. Δεν ξέρεις να τρως. Από τα ζεστά ορεκτικά. Πρώτη φορά τον χαστούκισω τώρα, πραγματικά όμως.
1: Έλα, πες το.
0: Από τα ζεστά ορεκτικά τρως σαγανάκι, τυρί, φέτα, ψητή, πατάτες, τηγανητές ή σκορδόψωμο να πάρω?
1: Όλα, όλα.
0: Α, θα τρως όλα.
1: Εκτός από τη φέτα.
0: Επιτέλου. Α, μόνο φέτα, ναι, το θυμάμαι ότι τη φέτα δεν την τρως. Έχει και ειδικά ορεκτικά. Μανιτάρια σωτέ με σκόρδο και θυμάρι.
1: Φέρτα όλα αυτά.
0: Παιδιά, είναι υπέροχο πιάτο αυτό, να το δοκιμάσετε. Πατάτες σχολαρχείο είναι με το λιωμένο το τυρί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και σκορδόψωμο σχολαρχείο. Από τα χειροποίητα ορεκτικά, άκου τώρα. Κολοκυθοκεφτέδες, τυροπιτάρι, φλογέρες, τυροκροκέτες, τυροκροκέτες με μέλι και σουσάμι. Εγώ αυτά τα πεθαίνω. Μπορώ δηλαδή να μην φάω κυρίως, αν σου πω.
1: Και να φάω όλα αυτά.
0: Και να φάω όλα αυτά που ανέφερα τόση ώρα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δηλαδή πραγματικά τα λατρεύω τα ορεκτικά.
1: Και μετά θα πάω, εγώ θα πάω μετά στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, γιατί είμαι και τη τελευταία στιγμή, εγώ ξέρεις. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Πανακίτσα, εκεί θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Λοιπόν, 14 Αυγούστου σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, και έχουν τα γενέθλιά τους η Χάλι Μπέρι. Πώς το πάει έτσι, η Χάλι. Η Χάλι Μπέρι. Κάτσε να το πούμε προφορά έτσι πιο. Η Χάλι, η Χάλι Μπέρι.
1: Χάλι Μπέρι, Χάλι.
0: Μα δεν είναι Χάιλι, είναι Χάλι. Εγώ φταίω που είναι Χάλι.
1: Όχι, ρε, εσύ, ναι. Εντάξει, άμα ζούσε Ελλάδα, θα είχε φάει μπούλινγκ.
0: Αυτό. είναι η Χάλι Μπέρι, κουκλάρα στα 62, τη 62, πόσα κλείνει, 60, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Η Μίλα Κούνης, άλλη κουκλάρα εκεί, που αν και λίγο κοντούλα, είναι όμως κούκλα το κορίτσι αυτό.
1: Θα είναι κοντούλα.
0: 1,55, 1,56 νομίζω έχει δηλώσει ότι είναι.
1: Έλα,
0: η Μίλα Κούνης, η οποία είναι με τον Άστον Κουτσέρ,
1: ναι.
0: Ζευγάρι, ο οποίος αυτός είναι 2 μέτρα.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, υψηλοί κοιτάνε και τις κοντούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Στίβ...
1: Το κρεβάτι όλοι είμαστε.
0: Ο Στίβ Μάρτιν, αγαπημένος ηθοποιός.
1: Πόπο, ναι.
0: Αγαπημένος κωμικός, τον λατρεύω αυτόν, ο οποίος πόσο έχει φτάσει τώρα.
1: 81 νομίζω.
0: Κλείνει τα 81 σήμερα!
1: Α, ναι, 81, έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, έχει μεγαλώσει. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει έτσι ωραίος, γοητευτικός. Ο θρύλος, λέει, του μπάσκετ Magic Johnson. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό
0: δεν
1: το ξέρω.
0: Το θρύλο του μπάσκετ.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο άλλος είναι με το 81, σίγουρα, το είδα.
0: Ναι, κλείνει τα 81, μάλιστα. Ποιος άλλος έχει γενέθλια από εσάς εκεί έξω? Να μας το πείτε, να σας τραγουδήσουμε το Happy Birthday. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ήταν μια μέρα ένα σπερματοζωάριο που ήθελε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και αυτό να γίνει άνθρωπος. Πάει λοιπόν που λέτε μια μέρα στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, πότε θα γίνω κι εγώ άνθρωπος? Ο Θεός του λέει: ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά σου και η ώρα σου. Το σπερματοζωάριο φεύγει λίγο θλιμμένο. Να σου την επόμενη μέρα, Θεέ μου. Οπότε θα γίνω άνθρωπος, λέει το σπερματοζωάριο στο Θεό. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, σου λέει ο Θεός. Αυτό, παιδιά, γινότανε για πάρα πολλές μέρες. Η ίδια κουβέντα, Θεέ μου. Πότε θα γίνω άνθρωπος, έλεγε το σπερματοζωάριο στο Θεό. Ο Θεός του λέγε: δεν έχει έρθει η σειρά σου ακόμα. Να σου μια μέρα όμως, παιδιά, που ο Θεός πάει στο σπερματοζωάριο και του λέει: σπερματοζωάριο, ήρθε η ώρα να γίνεις άνθρωπος. Τρελαίνεται από τη χαρά του, πετάει τη σκούφια του. Άκουμε, ο Θεός του λέει πολύ προσεκτικά: όταν ξεκινήσει το ζευγάρι να γίνεται η φάση, εσύ θα αρχίσεις να τρέχεις πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σπερματοζωάρια. Θα τρέξεις μέσα στο σκοτάδι και θα βρεις ένα άσπρο πραγματάκι και θα πας να κολλήσεις πάνω του. Και θα το ρωτήσεις: είσαι το Άριο? Ναι, θα πει, και τότε θα γίνεις άνθρωπος. Και έτσι περιμένουν το ζευγάρι να ξεκινήσει τη φάση. Να σου, που το ζευγάρι ξεκινάει τα γούτσου γούτσου μούτσου μούτσου. Το σπερματοσπάριο πρώτο στη σειρά περιμένει τη στιγμή που θα έρθει να τρέξει πιο γρήγορα. Και ξαφνικά γίνεται το καλό. Το σπερματοζωάριο τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Τρέχει με όλη τη δύναμη, με την ένταση. Και ανυπομονή. Μπαίνει μέσα στο σκοτάδι. Και τρέχει. Και ξαφνικά βλέπει ένα άσπρο πραγματάκι και πάει και κολλάει πάνω του. Κλατς. Και του λέει: είσαι το Άριο? Όχι, εγώ φρονιμίτης είμαι.
0: Γιώργο! Έλα, ρε Γιώργο!
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
10: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Παιδιά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας. Έχω φάει κάτι παγωτάρες εγώ στο Queen Vanilla. Βάφλες μοναδικές, γλυκάρες και όσο περνάει η ώρα, ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το καλοκαιρινό μας στέκι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παιδιά, κυκλοφορούν πολλοί τουρίστες στη Χαλκίδα.
8: Πώς το κατάλαβες?
7: Το κατάλαβα από τις πινακίδες.
8: Α,
7: δεν
8: ναι.
7: Από τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Δεν ξέρω από πού είναι, από πού μας έρχονται. Κοίταξε, σίγουρα. Κάτσε να θυμηθώ από πού κόλλησα τώρα.
8: Ναι.
7: Το πρώτο γράμμα είναι νι.
8: Νι.
7: Ωραία. Και το τελευταίο είναι κάπα.
8: Νίκα.
7: Στη μέση, εγώ το χάνω τώρα. Ή ρο είναι ή μη.
8: Νι, μη. Νιμού.
7: Ή νι μη κάπα.
8: Νιμού.
7: Τι γελάς, μωρέ. Ή νι ρο κάπα.
8: Νιμού. Νι ρο κάπα.
7: Βοήθησα καθόλου για να μας στείλετε κανένα μήνυμα να μου πείτε από πού είναι αυτά τώρα? 697-800-1048. Ξέρει κανένας αυτές τις πινακίδες από πού θα είναι?
8: Μήπως είναι από Πτολεμαϊδά?
7: Τώρα εσύ, η Πτολεμαϊδα, εσένα πώς σου ήρθε?
8: Το έγινε, βέβαια, παράδειγμα έδωσα.
7: Όχι, δεν ξέρω. Μουσα δεν νομίζω.
8: Από Κέρκυρα, όχι.
7: Κέρκυρα, ναι, έβαλε και αυτό. Δεν ήρθε με το καράβι, ήρθε, έβαλε Ξολέμβιο.
8: Ναι.
7: Για πες άλλη περιοχή που μπορεί να είναι νύε.
8: Ξέρω εγώ, από τον Τυριναβό.
7: Δηλαδή. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θα τον πλακώσω, με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξεκινάει η περιοχή από νύ.
8: Ναι, δεν νομίζω.
7: Νι, μη, κάπα.
8: Α, ναι, ρε, γιατί εγώ έχω χ.
7: Κάπα.
8: Ναι. Ναι, ας πούμε το χ δεν είναι από Χαλκίδα.
7: Ορίστε, ο Ηλίας μας έστειλε. Μπράβο, ρε, Ηλία. Θεσσαλονίκη είναι, παιδιά. Κλαίει ο άνθρωπος, μας κοροϊδεύουν στο Viber, ρε, παιδί μου.
8: Έλα, ρε, από Θεσσαλονίκη είναι το νου.
7: Είδε, είναι και το νου ρου κάπα και το νου μου κάπα είναι από Θεσσαλονίκη, Ηλία μου.
8: Άρα το νι μου κάπα.
7: Άρα, παιδιά, έχουν έρθει πολύ Θεσσαλονίκοι, είσαι.
8: Κοίτα να δεις.
7: Α, τι ωραία, μπράβο. Εμείς φεύγουμε, πάμε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκοι έρχονται Χαλκίδα και περνάνε ωραία. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Viber. Είμαστε εδώ στο Καπογεύματα με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
8: και Ελένη Βούρλη.
7: Εμείς είμαστε.

0: Πίνεται.
1: Εντάξει.
2: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτό το κραγιόν κάθε μέρα, πώς γίνεται να λυρώνομαι και να είμαι σαν κλόουν. Πάμε στο Tous Beach Bar and Water Ski Park τώρα, στα πολιτικά Ευβίας, όπου δεν πάμε μόνο για βουτιά εκεί. Εκεί πάμε για δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα, για να φύγουμε με την παρέα μας στα νερά των πολιτικών και να περάσουμε υπέροχα. Αδρεναλίνη όλη την ημέρα, του στα πολιτικά Ευβίας και stay salty.
1: Λοιπόν, εγώ το σκέφτηκα που λες. Επειδή γενέθλια γυναίκα, θα πάω στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, θα πάρω μια τούρτα. Άκου να τη σκέφτηκα τώρα.
2: Τι σκέφτηκες τώρα.
1: Μια και δεν ακούω, ξέρω δεν ακούει τώρα γιατί κοιμάται.
2: Ναι.
1: Θα τη πάρω μια τούρτα, θα βάλω μια θεραφεία πάνω.
2: Τη δικιά σου.
1: Όχι.
2: Ωραίο.
1: Ρε, εσύ, ναι,
2: τη δικιά σου φωτογραφία. Μία γυμνή.
1: Όχι, ρε γυμνή.
2: Αλλά τι φταίνει και τα παιδιά μας εκεί να δουν αυτό το θέαμα.
1: Ναι, αλλά εσύ. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πόλη Συγχονδρική Λιανική. Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας.
2: Λοιπόν, πού να πρωτοστείλω καλησπέρες. Τι γίνεται σήμερα στο Viber. Πω χαμός. Καλησπέρα στο Βασίλη. Καλησπέρα στον Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο οποίος μας λέει η Χαλκίδα. Α, λέει για τις πινακίδες που λέγαμε πριν.
1: Α,
2: των,
1: ναι,
2: αυτοκινήτων. Πινακίδες, πώς λέγεται, πινακίδα λέγεται.
1: Ναι.
2: Η Χαλκίδα λέει έχει χ και A. A έχει.
1: Όχι.
2: Έχει χ. Είναι χα.
1: Χακ δεν έχει, μωρέ.
2: Να σου πω, άμα η Χαλκίδα έχει χα, ξεκινάει χα, Χαλκίδα. Η Θεσσαλονίκη γιατί να ξεκινάει από νη.
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα με έκαψα. Και να μην ξεκινάει από θήτα, ή δεν υπάρχει πινακίδα που να ξεκινάει από θήτα.
1: Πώς να λέγονται, ναι, θες. Θες δεκα... Ναι, μπορεί.
2: Ξέρω. Καλησπέρα στον Batman. Ο Batman, ο Spider-Man σήμερα στο Viber, τέλεια. Βάλτε λίγο σχοινά, Διονύσαρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά... στείλ μας και το όνομά σου. Καλησπέρα στη Βάσο. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ακούμε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Φιλιά πολλά από Φλόριντα.
1: Από Φλόριντα.
2: Καλά.
1: Α, από Φλόριντα.
2: Φλόριντα, βρε. Φλόρινα, βρε.
1: Ωραία, δεν ακούω και καλά, μην νομίζεις.
2: Αχ, παιδιά, παιδιά, πολλά φιλιά. Τι ώρα είναι εκεί στη Φλόριντα τώρα? Τώρα τι ώρα να είναι, λες, εκεί?
1: Τώρα.
2: Θα μας πει τώρα η Βάσο.
1: Ναι.
2: Βάσο, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έστειλε στο Viber. Καλά, ο Ηλίας μου βάλε γυαλιά τώρα, με είπε ξανθιά. Δεν μπαίνουν ελληνικά γράμματα στις πινακίδες. Τσαπρ. Έχω μια τσαπρ.
1: Α, συγγνώμη, ξένα είναι αυτά.
2: Άντε, εγώ δεν το ήξερα. Εσύ δεν το ήξερες.
1: 12 παρατέταρτο.
2: 12 παρατέταρτο το πρωί. Κάνουμε πρωί στη Φλόριντα.
1: Πόπο, ναι,
2: εμείς
1: καλημέρα.
2: Είμαστε απόγευμα εδώ. Καλημέρα, λοιπόν, στη Φλόριντα. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ο Γιώργος από τη Θήβα. Α, μην το πεις, λέει. Τώρα το είπα.
1: Πόπο, έλειες, Ελένη.
2: Όλα τα μαρτυράω. Μην είναι να μου στείλετε με ένα τίποτα στο Viber. Τα μαρτυράω όλα. Δεν πρόλαβα. Τι να σε κάνω. Πρώτα λες μην το πεις και μετά πες το όνομα. Τι να σε κάνω και σένα. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ στον Shock FM 104,8.
3: Shock FM 104,8. Σήμα

0: Αγαπημένη τραγουδάρα από Άννα Βύση. Όλο πιο πάνω, τελικά οι Παρασκευές, ακόμα και 14 Αυγούστου, είναι υπέροχες.
1: Είναι υπέροχες.
0: Εδώ στον Show FM 104,8. Και πώς να μην είναι, όταν έχουμε όλη αυτή την υπέροχη παρέα εκεί στο Viber, εκεί έξω που μας ακούτε και μας στέλνετε αυτά τα πολύ ωραία σας μηνύματα. Έχω αισθανθεί λίγο ξανθούλα σήμερα και λίγο χαζούλα με τις πινακίδες
1: τα αυτοκίνητα.
0: Πω, παιδιά, τι έμαθα σήμερα. Γεια σου, ρε εσύ, Ηλία, πολλά φιλιά.
1: Εδώ εγώ δεν ήξερα ότι ήταν στα αγγλικά, ρε. Νομίζω ότι ήταν ελληνικά αυτά.
0: Με αυτό, καλά. Τι μαθαίνουμε τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε, ρε παιδιά, τώρα στο Unicorn για όσοι ετοιμάζουν βαλίτσα για διακοπές. Λέμε τώρα, γιατί μπορεί κάποιοι να φύγετε αύριο, μεθαύριο, όπως ο Ανδρέας.
1: Όπως εγώ.
0: Έχω να σας θυμίσω κάτι που συνήθως αφήνουμε για τελευταία στιγμή, τα πιτζαμάκια μας. Στο Unicorn Κριεζό του 41 θα βρείτε ανδρικές, γυναικείες και παιδικές πιτζάμες, δροσερές και άνετες για μικρούς και μεγάλους. Και με τις εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσετε όχι μόνο τη δική σας, αλλά και όλης της οικογένειας. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, μία βόλτα πριν τις διακοπές, αξίζει.
1: Εννοείται. Α, τι θέλω.
0: Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Α, ναι.
0: Καλησπέρα στο Βασίλη που μας λέει το ότι οι άντρες που έχουμε κυλίτσα μας λέτε, τι λέει.
1: Α, τι δεν λέει? Το κατάλαβα αυτό. Τι είναι?
0: Μας λέτε γκαστρωμένους. Γιατί είπα εγώ τίποτα για τους άντρες με κυλίτσα που είναι σαν καραμελίτσα.
1: Καλό, όχι, δεν είπες κάτι.
0: Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε στείλτε μας στο Viber 697-800-1048.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
0: Α?
3: Τον εσάπισε στο ξύλο.
0: Καλά τον
3: έκανε. Τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
0: Ναι.
3: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
11: Αποφάσισες να βγεις. Αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης και το Γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις,

0: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
1: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έρε, κάτι τραπεζώματα που θα πέσουν αύριο 15 Αύγουστο. Ε, όλοι κάνουν γιορτούλα. Κάποιοι κάνουν γιορτούλα και στο σπίτι. Ναι. Μεσημέρι, βράδυ, θα μαγειρέψουν μαμάδες, γιαγιάδες, θιάδες, οικογενειακά τραπέζια αύριο. Χαμός.
1: Θα γίνει χαμός αύριο.
0: Σημαίνει που θέλω να καταλήξω ότι πρέπει πρώτα να κάνουν τα ψώνια μας για να γίνουν όλα αυτά.
1: Ναι,
0: να πάμε στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα και τα φρέσκα σας, τα φρούτα και τα λαχανικά και τις ωραίες σας τις σαλάτες. Και βέβαια καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα μοναδικά προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία. Τι γίνεται με το Instagram, ρε παιδιά?
1: Τι, σου έκανε ενημέρωση?
0: Όχι, δεν έκανε ενημέρωση. Απλά τελευταία δεν ξέρω, λίγο οι ιστορίες δεν μου τις ανεβάζει.
1: Α,
0: τι έχει πάθει?
1: Ναι, σου κόλλαγε.
0: Ναι, κολλάει.
1: Έλα ρε, μήπως κάνουν αναφορές.
0: Γιατί καλέ, τι τους έκανα και μου κάνουν αναφορές? Εμένα βρήκα να κάνω αναφορές.
1: Όχι, πλάκα κάνω, ρε.
0: Έβγαλε, λέει, το νέο λογότυπο.
1: Ναι, το έβγαλε. Το είδες?
0: Δεν το έχω δει.
1: Εγώ το είδα.
0: Αλλάζει, λέει, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Ανά 10 χρόνια έχει δηλώσει το Instagram ότι θα αλλάζει λογότυπο. Ότι θα είναι μία από τα ίδια. Πώς είναι λοιπόν το καινούργιο λογότυπο?
1: Αφού το είδες, είναι μπέζ με μαύρο. Κρέμ. Κάπως έτσι. Μπες
0: με μαύρο. Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν πριν το ροζάκι, το φούξια?
1: Το ροζ, ναι, ροζοκίτρινο πορτοκαλί.
0: Φούξο-κίτρινο πορτοκαλί, το αυτό. Ωραίο, το ευδιάθετο, το αυτό.
1: Από
0: αυτό
1: το πορτοκαλί.
0: Από αυτό το ευδιάθετο θα το πάρει τώρα μπες και μαύρο.
1: Κρέμ, βασικά για την ακριβία.
0: Κρέμ, ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραίο. Αυτό, ωραίο για σπίτι, όχι για το
0: ωραίο για τείχο. Ναι, για τείχο σπιτιού. Μπράβο, καλά λέει. Όχι για κάτι παραπέρα. Τέλος πάντων, το παρουσιάσανε την Πέμπτη. Εμείς πότε θα το δούμε?
1: Όταν κάνει ενημέρωση, δεν έχει να ανακοινώσει.
0: Γι' αυτό να μου κολλάει, και να ξυπνήσω αύριο το πρωί και να
1: είναι κρέμ.
0: Και να είναι κρέμ ο τείχος στο Instagram.
1: Μήπως το κάνει. Μήπως τον Αύγουστο κάθονται, ρε. Έχουν άδειες. Και το κάνουν από Σεπτέμβρη.
0: Εγώ το έχω πει ότι σε χαζό εσύ, αλλά δεν με ακούει ο κόσμος.
1: Είπα, ρε παιδιά.
0: Είσαι.

0: αν ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά. Και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
1: Και πριν από αυτό, θα πάμε μία βόλτα στο σχολαρχείο, στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και παγωμένες μπύρες. Εγώ, μεταξύ, πριν φύγω για τις διακοπές μου, θα πάω εκεί.
0: Και καλά θα κάνεις.
1: Για να πάω χορτάτος. Ναι, ναι, ρε.
0: Δεν ακούστηκε κάπως αυτό, ρε παιδιά. Για να πάω χορτάτος.
1: Ανέρεση. Λες και πάω στον άλλο κόσμο.
0: Τι παξίλο, Παναγία μου. Τι λέει το στόμα του σήμερα.
1: Ναι, ναι. Σχολαρχείο Τζιαρντίνη Δία στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Εδώ μεταξύ κάτι τέτοια λες, γι' αυτό γράφει ο Θεόδωρος. Τι ψωμί έχεις εσύ, παλικάρι μου.
1: Για μένα το λέει.
0: Μάλλον, λες να λέει με ένα παλικάρι. Χαιρετισμούς από Delaware. Το λέω σωστά τώρα ή θα με πει βλαχάρα?
1: Μήπως είναι Delaware.
0: Από Delaware.
1: Ναι.
0: Πού είναι το Delaware εσύ, Θεόδωρε? Ξέρεις και Αμερική μου κάνει αυτό, όχι?
1: Τι, είπα προς τα εκεί.
0: Είπες. Και τι δεν είπες, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι προς τα εκεί. Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα τι πάθατε στο Viber, όχι τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τόσο πολύ και χαιρόμαστε και μας έχει πιάσει και μια συγκίνηση που θα μας βάζουν κάθε Αύγουστο, 14 Αύγουστο, να κάνουμε πομπή. Καλησπέρα στην Ελένη. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα σας, παιδιά. Λέει, χάρηκα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά να χαιρόμαστε τη Μαρία μας. Καλά να περάσετε. Φυσικά να χαιρόμαστε τη Μαρία μας, αν λέει τη δική μας Μαρία.
1: Ναι,
0: εδώ
1: εννοείται.
0: Το μπουτσικάκι μας.
1: Εννοείται. Γιορτάζει αύριο.
0: Φυσικά γιορτάζει αύριο. Αμάν εσύ, Αντρέα.
1: Θυμήσου
0: και κάτι κι εσύ από μόνο σου. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το επάγγελμα του αστυνομικού.
1: Α, ναι.
0: Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, διότι αστυνομικός μεταμφιέστηκε, λέει, σε Θάμνο,
1: ναι,
0: και έκοβε κλήσεις σε οδηγούς που είχαν το κινητό στο χέρι.
1: Πώς το έκανε αυτό, ρε εσύ?
0: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω και τις φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, ντύσανε τον άνθρωπο Θάμνο.
1: Ναι, δεν τον είπες φαγούρα.
0: Σε μια περιοχή, τέλος πάντων, εκτός Ελλάδας είναι αυτό. Αλλά ναι, μας δίνει και ωραίες ιδέες τώρα για την Ελλάδα, ξέρω.
1: Την αντιθεί εδώ,
0: Ναι, τι θα μπορούσε τώρα ένας Έλληνας αστυνομικός να περιμένει εκεί να κάθεται? Καλά, αυτή η επιχείρηση, λέει, κράτησε 6 ώρες. 6 ώρες είχαν τον έρμο τον αστυνομικό. Ντυμένο Θάμνο.
1: Τι να ντυθεί, παππούς γιαγιά, ωραίο γι' αυτό.
0: Παππούς γιαγιά. Ναι. Αργούνε και οι απόκριες, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, κόνος, πολύ ωραίο κι αυτό.
0: Κόνος. Τι άλλο θα μπορούσε να ντυθεί, ξέρω.
1: Πάντως Θάμνος δεν γίνεται, παιδιά, είναι δύσκολο. Είναι λίγο περίεργο. Θα σκατουρίσει κανένα σκύλος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, πάει τώρα το σκυλιά.
0: Τόσες πολλές ώρες κιόλας.
1: Πας καλά.
0: Πόσες ώρες είπα επιχείρηση, 4 ή 6. 6 ώρες επιχείρηση και αυτός ήταν ντυμένος Θάμνος. Έλα, παιδιά, τώρα σας είπα, εγώ έχει δυσκολία.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Γεια σου, Ρεσί Διονύση, σκηνά με τα ωραία σου. Το θυμάσαι εσύ αυτό το τραγούδι, Κεφίρ?
1: Όχι, Ρεσί, πού το θυμάμαι. Α, όχι,
0: νομίζω. Σιγά, βρε, Τζόβεν.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν το
0: θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν το ξέρω, βασικά. Δεν το,
0: το ξέρει καθόλου.
1: Ναι, δεν μου θυμίζει κάτι. Ξέρω, σκηνά ξέρω.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Σκηνά γαρμπή ξέρει.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, πουλάκι μου.
1: Έχουν ακόμα.
0: Είσαι και πιο μικρό.
1: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, τι θα κάνει αύριο?
0: Αύριο τι θα κάνω?
1: Αύριο 15 Αυγούστου.
0: Ναι, αφού σου είπα, δεν θα κάνω κάτι. Τραπεζώματα με τη μάνα εκεί.
1: Α, ναι, το
0: ξέχασα. Κάτι θα μα πάει, κάτι θα φτιάξει, ξέρω εγώ τώρα τι θα γίνει. Πάντως φαγητό, αυτό κρατάμε γιατί από την αυριανή ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Φαγητό. Θα πάμε το πρωί, ανάψουμε ένα κεράκι.
1: Μπράβο.
0: 15 Αυγούστου είναι. Το θυμόμαστε, ξέρει, 15 Αυγούστου, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Θα πάμε λοιπόν να ανάψουμε ένα κεράκι.
1: Θα πάμε.
0: Ωραία, και μετά θα κάνουμε τα τραπεζώματα που σου έλεγα.
1: Λοιπόν, άμα θες μετά πιο αργά, πάμε για κανένα ποτό.
0: Το ξέρω. Έπρεπε να πω ότι είχα κανονίσει, το ξέρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σου φτιάξω εγώ τη μέρα να ξέρεις, αν και δεν με θες. Λοιπόν, αύριο που λες Σάββατο 15 Αυγούστου στην Καλκίδα, θα έχουμε κυρίως έθριο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με θερμοκρασίες περίπου 22 με 28 βαθμούς. Θα αφησούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οπότε λέει θα είναι αρκετά δροσερά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ισχύει αυτό, το
1: ναι.
0: Άκουσα κι εγώ, αλλά το θέμα είναι και με τον αέρα τώρα να σου κάνει το μαλλί άνω κάτω. Αυτά πω, πω δεν
1: μ' αρέσει.
0: Παιδιά, δεν μ' αρέσει ο αέρας. Αλήθεια, πω δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πάμε εκεί στο το Σαββατοκύριακο στο τους, γιατί εκεί κόβει στην πισίνα. Κατάλαβε και θα περάσουμε ωραία. Δεν θα έχει πολύ αέρα. Στα πολιτικά ευεία, Σαββατοκύριακο στο τους σημαίνει DJ, δυνατή μουσική, κοκτέιλ το ένα μετά το άλλο. Κόσμος, ενέργεια, χορός και βραδιές που γράφουν καλοκαίρι. Τους στα πολιτικά ευείας και stay salty.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πες μου στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
4: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
3: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πώς είναι.
4: I want a cheap book key.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός, είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Να ζήσετε, νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
7: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερή, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Παιδιά, τι γίνεται με την έκλειψη ηλίου? Τι γίνεται με την έκλειψη ηλίου? Εκτείναξε, λέει, 5.000% πάνω τις αναζητήσεις στην Google.
15: Γιατί?
14: Γιατί όσοι κοίταξαν απευθείας τον ήλιο, λέει, παρά τις προειδοποιήσεις, εμφάνισαν διάφορα συμπτώματα. Οπότε ναι, άρχισαν να αγχώθηκαν.
15: Τι κρυθαρακή!
14: Όχι, μανέστρο. Άι, παράτα με. Άρχισαν να αγχώνονται.
15: Καταράχτη.
14: Άρχισαν να αγχώνονται που λέτε, παιδιά, εσείς. Αν πάθετε κάτι, δεν αγχώνεστε κατευθείαν και το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να επιλεκτρολογείτε στο Google και να ψάχνετε τι έχω και τι έπαθα και τι έκανα. Γι' αυτό εκτοξεύθηκαν οι αναζητήσεις. 5.000% πάνω οι αναζητήσεις στην Google. Για το τι έχω, πονάνε τα μάτια μου. Μήπως δεν έπρεπε να δω την έκλειψη με γυμνό μάτι και τέτοια πράγματα.
15: Ρε, εσύ μήπως είχαν τσιμπλές.
14: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί θεατές, παιδιά, παρακολούθησαν την έκλειψη χωρίς ειδικά γυαλιά προστασίας, προκαλώντας προβλήματα όρασης και πόνο στα μάτια. Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η άμεση παρατήρηση του ήλιου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον αμφιβηλίστη. Περίμενε. Έχουμε χρόνο μέχρι να τελειώσουμε για να την πω αυτή τη λέξη. Στον αμφιβλίστροειδή, ειδικά στην οχρά κοιλίδα.
16: Στην πια?
14: Τέλος, στην οχρά κοιλίδα.
16: Ναι, τέλος πάντων.
14: Η πάθηση που προκαλείται από την έκθεση στον ήλιο ονομάζεται ηλιακή αμφιβληστριοπάθεια.
16: Κάτσε τώρα, κάθομαι και σ' ακούω τόση ώρα.

0: Ερωτικό τραγούδι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ερωτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, κορίτσια, το καλοκαίρι έχει φορέματα, θέλει στράπλες, ανοιχτές πλάτες, αλλά θέλει και το σωστό εζόρουγο από μέσα. Γι' αυτό κάνουμε μία στάση στο Unicorn, Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Στράπλες και πολυμορφικά σουτιέν, εσόρουχα χωρίς ραφές και έξυπνα αξεσουάρ για ρούχα με ανοιχτή πλάτη, για να φορέσετε επιτέλους εκείνο το μοναδικό καλοκαιρινό φόρεμα όπως ακριβώς το θέλετε. Και βέβαια τώρα είναι και η κατάλληλη στιγμή, γιατί υπάρχουν εκτόσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Και μετά θα πάω στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Εκεί θα βρούμε τούρτες για κάθε περίσταση, λαχταριστά γλυκά και χειροποίητες δημιουργίες. Πώληση χοντρική λιανική, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχναεβία.
0: Η δημιουργός του Matrix καταγγέλει το Hollywood, λέει, δεν θέλει να χρηματοδοτήσει τη νέα μου ταινία επειδή έχει αποκλειστικά τρανς ηθοποιούς.
1: Πού ρε?
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, στην καινούργια της ταινία. Γιατί στο Matrix έχει κολλήσει, αυτή θα βγάλει προφανώς μια καινούργια ταινία.
1: Αφού είναι τώρα το να βγει το 5 να ξεκινήσει. Και ο Κιάνου Ρίβς λες να...
0: Λες να το γύρισε. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Λες να έδιωξε τους παλιούς...
1: Και να έβαλε καινούργιους, άντε πάει καλά.
0: Και, λοιπά, και να έβαλε αποκλειστικά trans cast που λέει.
1: Α, καλά. Χρυσό βατόμουρο.
0: Ναι. Το Hollywood δεν θέλει να χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία.
1: Γιατί καλέ, τι έγινε.
0: Είπαμε, γιατί βγάζουν έναν ρατσισμό προς το trans το cast.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Ναι, τώρα έξαλε. Και δεν φημίζεται και το Hollywood για το ρατσισμό τους.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν τους
0: το
1: είχα.
0: Σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μήπως είδαν, ξέρεις, διάβασαν και το σενάριο. Και ήταν χάλια.
1: Α, και το βρήκαν έτσι.
0: Και βρήκαν δικαιολογία. Σίγουρα αυτό είναι.
1: Σίγουρα αυτό είναι. Έχω σοβατόμουρο, το λέω εγώ.

0: Καλά, εσένα ποιο σε πιάνει τώρα.
1: Τι? Α, επειδή φεύγω.
0: Σε πιάνει τώρα, θα πα σπίτι, βαλίτσε, αυτά.
1: Και έχω φύγει. Όχι τώρα.
0: Αύριο το πρωί θα
1: Αύριο το πρωί, ναι, εντάξει.
0: Αύριο το πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Καλή να περάσετε και να έτσι.
1: Τι δεν σου φέρω?
0: Από τα Γιάννενα, γιατί μου φέρεις από την Καλαμάτα.
1: Ναι, το ξέρω, δεν μου το πες.
0: Για να μου φέρεις από τα Γιάννενα. Τώρα από την Καλαμάτα ήξερα 2-3 πράγματα που είναι διάσημη Καλαμάτα. Τώρα από τα Γιάννενα δεν ξέρω τι.
1: Έλα, αρχή, έχουν αυτά τα τέτοια. Πώς λέω αυτά τα αγγλικά.
0: Βατραχοπόδαρα. Παιδιά, δεν μου
1: φέρει.
0: Θα μου φέρει βατραχοπόδαρα να δεις.
1: Όχι, είναι ένα γλυκό, ρε γαμώτο.
0: Γλυκό γιανιώτικο.
1: Ναι, αυτό είναι μακρουλό. Το θυμάμαι, το είχα πάρει την άλλη φορά.
0: Μακρουλό, ε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σοκολάτα.
1: Έχει με σοκολάτα. Α, είναι σιροπιαστό.
0: Α, σιροπιαστό. Ναι, να μου πάρεις.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται
0: τώρα. Φέρε ένα να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
0: Μέρη μας, το τελείωμα. Καλό 15 Αύγουστο, λέει, με υγεία. Πολύχρονη να είσαι. Πολλά φιλιά. Όπως και σε όλες τις Μαρίες αύριο που γιορτάζουν, τις Μαρίες, τις Παναγιώτες. Χρόνια πολλά. Είναι και η Παναγιώτα.
1: Ναι, έχω μια φίλη και εδώ.
0: Στον Παναγιώτη, στο Μάριο. Ποια άλλη γιορτάζουμε τι αύριο? Χρόνια πολλά, τεράστια γιορτή. Πολλοί κόσμος και ντουνιάς γιορτάζει. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Πραγματικά να περάσετε μοναδικά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό 15 Αύγουστο. Και από τη Δευτέρα, εννοείται, σας στέλνουμε και πάλι εδώ στην παρέα μας. Σοκ FM 104,8.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
3: Ένας τύπος που λέτε, παιδιά, πάει στο μπαράκι και βλέπει μια γυναικάρα. Σαν τα κρύα τα νερά, έχει πάθει τη σοκ. Του έχει πέσει το σαγόνι ένα πράγμα, ρε παιδιά. Βλέπει τη Μαρία. Λέει, δεν γίνεται, σε αυτό το μωρό πρέπει να μιλήσω όπως και τίποτα. Την πλησιάζει και της λέει, γεια σου κούκλα, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ, λέει εκείνη. Θα σου κάνω μωρό μια ερώτηση. Κάνε μου, του λέει εκείνη. Μωρό, έχεις γκόμενο? Όχι, δεν έχω. Πώς γίνεται τέτοια φεάρα, τέτοια γυναικάρα να μην έχει γκόμενο? Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου.
0: Γιώργο μου, ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, ο Καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
10: Άστο,
11: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
12: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
12: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
14: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάμε, θα κάνεις και θα βάλεις το δάχτυλό σου σε ένα σημείο του κεφαλιού σου. Ακουμπάς το δάχτυλο, σταματάς. Από εκεί χάνει. Εντάξει, οκ, okay, το βρήκαμε.
2: Είναι ηλίθιος.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,5.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου ΩΕ, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου ΩΕ. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Στο

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά, βρες η δώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το φοριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα θέλος ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
6: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
6: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral. Το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο.
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
6: Destral AVE, αφή δεδούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
6: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22950 35 005.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ.
10: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρει στον
8: Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα να το ζήσεις.
10: Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
8: Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
9: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

94,8. Τον ακούω όπου και να πάω. Σε κάθε παραλία. Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαράκη.
2: Πες, βρε Γιώργο μου.
1: Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια γελάδα?
2: Δύο χέρια, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
2: Ένα κουβά και δύο χέρια.
1: Όχι. Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια γελάδα?
2: Ένα στάβλο, δύο χέρια και ένα κουβά.
1: Όχι.
2: Τι χρειάζεσαι?
1: Μια γελάδα.
2: Έλα, μωρέ, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας. Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Shock FM 104,8. Ακού και κολύμπα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
0: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210 49 10 007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαίρι. Πάρκο της Αττικής.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
7: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης και το Γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα να το ζήσεις. Για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις. Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βαρβαρίζανη.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή, να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προ.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
6: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσωπικό.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: βρεις. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το Λαλαλα.
0: Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: την αλήθεια.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.